Κολαμουένιε λογκόστα. Μπρακό Αφρικαν το νότε πανρίμα τώρα τάρανα. Μοχάνκα Βάνι Βασούλου. Είναι μόνο σε 30 minutos Βανίλα. Ο Χιούλα Βα Εσάμπα Τιμούτιβελα. Ο Μάνι Βα Εσουμά.

εγώ μαλάνα. Ενώντα και αν λέει και λακά. Και μου ήρα κακήρε λανιάιο. Καχά κουβάου ήρα. Γεννάν το βανό τέλει βάιο. Κάχνει ο ήραν. 20 fingers. Ραμπέντο κανό χάσανα.